Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
5: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πει.
7: Θα με βοηθήσει να το πει,
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
6: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Ας το, αγάπη μου, ας το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Αλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: Απ 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε λίγο θα είναι 12.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις Φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
3: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
4: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
5: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a Platsurista. Peace, Love, Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Love Music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ελπίζουμε να έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με όρεξη, με θετικούς ανθρώπους γύρω σας, με ευγενικούς, έτσι, με πρόσχαρους, να παίρνετε κι εσείς τα πάνω σας, να γεμίζετε με ενέργεια και να συνεχίσετε σε όλα αυτά που θέλετε να κάνετε σήμερα, 3η 23 Ιουνίου. Εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη, μέσα από 4 ραδιόφωνα τα οποία θα μεταδώσουν την τρέλα μας και σήμερα παντού. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com από παντού. Περιμένουμε να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Πήγατε, κάνατε το μπανάκι σας, δεν κάνατε ακόμα, είστε από αυτούς που μετράνε τις μέρες αντίστροφα, μπας και ρίξουν καμιά βουτιά του σουκού που έρχεται. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, εννοείται social media, Καλοκαίρι στο Νότο, μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο Thread, στο X και όπου τέλος πάντων υπάρχει social media, εμείς τσουκ εκεί είμαστε. Οπότε περιμένουμε με ένα αγωνιωδώς τις καλημέρες σας αλλά και τις ωραίες σας φωτογραφίες.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα. Βέβαια είμαστε ήδη σε countdown, σε αντίστροφη μέτρηση για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο. Οι κριτικές γιαγιάδες επιστρέφουν σε λίγες ημέρες και θα κάνουμε πρεμιέρα φυσικά στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο, σε YouTube, Facebook, Instagram, παντού κτλ. Και νομίζω ότι πραγματικά είμαστε κι εμείς τόσο αγωνιώδεις όσο κι εσείς να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνουν οι προετοιμασίες εκεί στο μοντάζ και όλα αυτά τα οποία εμπλέκονται μέχρι να σας το παραδώσουμε και να βγει δημόσιο σε κοινή θέα. Οπότε λοιπόν η πρεμιέρα πλησιάζει πολύ σύντομα. Θα έχουμε και την ανακοίνωση του ονόματος του βίντεο και του πόστερ του νέου βίντεο στα social media της εκπομπής. Οπότε να είστε συντονισμένοι.
1: Και εννοείται πως περιμένουμε κι εμείς όπως κι εσείς το τραγούδι. Φέτος θα είναι τραγούδι, έτσι να λυκνιστούμε σε ρυθμούς δικούς μας όλο το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα και τι έχουμε να κάνουμε?
1: Σήμερα έχουμε να μπούμε στην κουζίνα μας και να φτιάξουμε ωραιότατη ομελέτα με βλίτα και καλαμαράκια.
0: Άρα λοιπόν θα φάμε μία ομελέτα και από δίπλα θα έχει βλίτα και καλαμαράκια. Μια
1: όχι,
0: χαρά.
1: Ρε παιδί μου, πού να μπλένεις πιάτα τώρα, 1, 2, 3, 4. Όλα μαζί σε ένα.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Και τι άλλο έχουμε να κάνουμε?
1: Είναι για πες. Ομελέτα του ψαρά, κατάλαβες. Γι' αυτό έχει τα καλαμάρια μέσα στην ομελέτα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μάλιστα.
1: Θα βάλουμε το μαγιό μας και εννοείται θα πλατσουρίσουμε σε μία φανταστική παραλία εκεί στο Ρέθυμνο, όπου η μισή την λένε Περιστέρι, η άλλη μισή την λένε Γλάρος. Σίγουρα δεν θα δείτε πολλά πουλιά εκεί, αλλά θα καταευχαριστηθείτε το μπάνιο σας.
0: Αυτό το υπονόμενο ή τα πουλιά δεν έπιασα μόνο.
1: Κοίταξε να δεις, μία παραλία που τη λένε είτε Γλάρος είτε Περιστέρι, σίγουρα στο μυαλό σου όπου θα πάω εκεί πέρα θα έχει πάρα πολλά πουλιά. Αλλά δεν έχει.
0: Α, οπότε δεν είναι παραλία γυμνιστών, κάτι τέτοιο λες?
1: Όχι, είναι κανονική παραλία, πάρα πολύ ωραία, άγρια.
0: Α, μάλιστα,
1: άγρια,
0: κατάλαβα.
1: Πολύ άγρια.
0: Τι άλλο έχουμε να κάνουμε σήμερα για
1: μας? Θα μιλήσουμε ζωντανά με την αγαπημένη μας Μαρία Ζερβάκη από το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί από τα μαντρωμένα λιοντάρια, για να μας πει όλα όσα συμβαίνουν στο κέντρο της Κρήτης. Πολλά events, πολλά γλέντια, πολλά ευτράπελα. Φυσικά θα τα πούμε όλα με την Μαρία μας.
0: Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε και να κάνουμε και σήμερα, οπότε να μείνετε συντονισμένοι.
1: Και μην ξεχνάτε και τα giveaways που τρέχουν στα social media.
0: Ναι, έχουμε giveaways από Fix Ελλάς, από την πύρα τη Fix, την οποία θα πάμε και σε πολλά γλέντια φέτος στην Κρήτη να τα καταγράψουμε. Και εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε κι εσείς μέρος διεκδικώντας κουτάκια, μπύρες, 3 κυβότια ολόκληρα, μαντήλια για να σέρετε το χορό, συλλεκτικά μπλουζάκια. Μπείτε στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο. Τρέχει νέος διαγωνισμός για διακοπές στη Μήλο από την ANEC Lines. Μπείτε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια. Έτσι, έτσι. Και τρέχει και διαγωνισμός από την ΑΠΕΛΑΣ για διακοπές στο Ρέθυμνο, σωστά.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός από τη Σέρτο Πόρτα για την θωρακισμένη πόρτα, την οποία δίνουμε εκ μέρους της νούμερο 1 εταιρείας θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα.
1: Γενικότερα, να είστε στα social μας media για να δηλώνετε συμμετοχή και που ξέρετε, μπορεί και σας η τύχη να σας χτυπήσει την πόρτα.
0: Λοιπόν, απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, να πα τράπτουσα. Πρώην εγκυμονούσα, νυν μιλφάρα, χογοβερηγού.
1: Μην εισάφη πια με το πρώην εγκυμονούσα. 3 χρονών έγινε το παιδί μας και απέναντί μου είναι ο Γιώργος ο Μπαλουθιάρης, που εντάξει, νομίζω πως είναι λίγο γκρινιάρης, αλλά πολύ γοητευτικός.
0: Μάλιστα, χαίρομαι που έστω και έτσι υπάρχει μια μικρή επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι δικό μου το παιδί. Το παιδί μου είχα μια αμφιβολία, ειδικά για το δεύτερο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλοκαίρι στο Νότο, 23 χρόνια. Μπίε πλατσουρίστε!
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

Μπράβο για ακόμα μία μέρα, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο ανεκδίγητος τύπος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι ο επόμενος καλεσμένος στο Release Athens Festival μετά τα ημισκούμπρια. Είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς εμφανίσει θα κάνει ο Γρηγόρης Αμόλης φέτος το καλοκαίρι. Είναι αυτός ο οποίος έχει βρει από τώρα τραπέζι στην επόμενη συναυλία της Λιόλιου. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastic. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Χερούλης, εδώ είμαστε κι εμείς για να το πούμε για άλλη μία φορά. Μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι ο καλύτερος. Γιατί, γιατί έρχονται επιτέλους αυτές οι ωραίες θερμοκρασίες, οι υψηλές. Θα πέσουν επιτέλους τα μποφορά και από σήμερα θα καταλάβετε την διαφορά. Και εννοείται πως το Σαββατοκύριακο θα πλατσουρίζουμε σε ωραία νερά, με ζέστη, γιατί θα κυριαρχήσει ένας ωραιότατος καύσωνας, κυρίες και κύριοι. Αυτό δεν θέλετε, ζέστη δεν θέλετε, αυτό θα έρθει. Εννοείται παρέα με το Βοτανικό Κήπο Κρήτης. Είμαστε έτοιμοι έτσι να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, τα αγαπημένα, όπου λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στον Φουρνέ, στον Ομαλό, μας περιμένει μια έτσι φύση απίστευτη. 200 στρέμματα, ένας παράδεισος. Να πάρετε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τους φίλους σας, και να ξεχυθείτε εκεί στα δέντρα και τα φυτά και να περάσετε υπέροχα. Αγαπημένα Χανιά, λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου και τα μποφοράκια είναι μόλις 4, Γιώργο. Και από το τα Χανιά που θα πάμε.
1: Έλα, εγώ πες μου που θα πάμε επιτέλους. Σε ποιο νομό θα πάμε, στην Πάτρα μήπως, στη Μύκονο, στη Ρόδο? Ανυπομονώ να μου πεις που θα πάμε.
0: Γιατί ωραία δεν θα ήταν μια αλλαγή να πηγαίναμε μέχρι την Πάτρα να δούμε τι θερμοκρασίες έχει αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Λογικό, αφού είσαι για τα καρναβάλια εκεί τα πηγαίναμε. Πού άλλο θα πάμε?
0: Ωραία, καλά το έθεσες. Και από τα Χανιά στο Ρέθυμνο, που και εκεί τα πράγματα είναι όμορφα, είναι χαριτωμένα, είναι φανταστικά. Αφού αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου, μετά από φορά και να παραμένουν βόρεια και να είναι και εκεί 4. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου εκεί γίνεται ένας ψιλοχαμούλης με τους τουρίστες που καταφθάνουν σιγά σιγά. Πιάνουν τα διάπατα δεξιά και αριστερά, και στη μέση οι καημένοι άνθρωποι που προσπαθούν έτσι να δουλέψουν με νύχια και με δόντια, αλλά δεν τους αφήνουν. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο του Ηρακλείου. Τα μποφοράκια είναι 3. Και μην νομίζετε ότι θα φύγουν εντελώς τα μποφοράκια, γιατί από την Πέμπτη πάλι θα γίνουν πολλά και έντονα. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και από το Ηράκλειο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Άντε πάλι.
0: Στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές.
1: Μπορεί να λείπει αυτή η ερώτηση κάθε φορά, γίνεται.
0: Ναι, αλλά κάπως πρέπει έτσι να μην το παίρνω μονότερμα, κατάλαβε.
1: Πάρ' το μονότερμα, δεν θέλω να μιλάω.
0: Συμμετέχει κι εσύ σε αυτή τη
1: διαδικασία. Θέλω να συμμετέχω, ευχαριστώ. Έκανα την εισαγωγή, πάρ' το πάνω σου.
0: Σιγά καλά, δηλαδή εσύ μετά θα μιλά μόνο ένα δεκάλεπτο και θα λε για τα στέλια.
1: Φίλε γάφρα, πού πάμε, καθρέα, πού πάμε, πού πάμε, πού πάμε, εδώ πάμε, να, 1-0.
0: Τι
1: έλεος.
0: Πάμε στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις, την Ιεράπτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου και εκεί τα πράγματα, μαντέψτε, είναι φανταστικά. Η θερμοκρασία φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τα μποφοράκια είναι μόλις 3, οπότε βάλτε μαγιουδάκι, αντιλιακούλι και καπελάκι και βούρσα παραλίες και σε θάλασσες και σε ακτές.
1: Μάλιστα, ελπίζω να καλμάρουν λίγο τα αποφόρια, γιατί έχουν σπάσει τα νερά του κόσμου εδώ πέρα γενικότερα. Έρχεται και διακοπές 2-3 μέρες στην Κρήτη, έχει δώσει όλα τα λεφτά που έχει μαζέψει όλο το χειμώνα και φυσάει, δηλαδή κάπου έλεος με αυτόν τον κύριο Κερούλη. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Βοτανικό Κήπο Κρήτης, γιατί πραγματικά είναι μια εξόρμηση την οποία πρέπει να βάλετε στο πρόγραμμά σας. Πάση θυσία. Όσοι μας ακούτε τώρα και έχετε σκάσει το νησί, έχετε νοικιάσει αμαξάκι, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, ψάχνετε χωριουδάκια, ψάχνετε κρυμμένες παραλίες, γενικότερα προτάσεις για το τι θα κάνετε, μην αμελήσετε πραγματικά να βάλετε το Βοτανικό Κήπο στο πρόγραμμά σας, γιατί είναι το μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη με τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας και αποτελεί μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Και να πούμε ότι έχει και εστιατόριο με πολλές τοπικές γεύσεις και μόνο αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα κριτικά, το οποίο είναι ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Οπότε λοιπόν να το προγραμματίσετε, και φυσικά αν έχετε και παιδάκια μαζί σας, μέχρι 6 χρονών είναι δωρεάν η είσοδος. Οπότε λοιπόν να το βάλετε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Με τι θα κάνουμε μετά?
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες να κάνουμε? Να πάμε στην κουζίνα μας, να πάμε για μπανάκι, λέω, να κάνουμε πρώτα ένα μπανάκι.
1: Ναι, ναι, να πάμε στην παραλία, να πάμε να κάνουμε ένα
0: έτσι,
1: μπανάκι.
0: Πώς θα λένε αυτό που μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και μετά βγάζεις όλη αυτή την αρνητική σου ενέργεια και τη ζέστη και την πίεση που νιώθεις.
1: Όταν το βρεις, στείλε μας SMS. Ωραία. Λοιπόν, οπότε λοιπόν
0: αυτό
1: θα πάμε
0: κάνουμε.
1: Νότιο Ρέθυμνο.
0: Θα σβήσουμε, να καλύψουμε... να, βρε, το βρήκα, θα μπράβο, σβήσουμε.
1: Ευχαριστούμε, ναι. Λοιπόν, μετά τις 2, αν σου έρθει και κάτι άλλο, μπορείς να έρθει κάποια άλλη εκπομπή να συμπληρώσεις. Οπότε λοιπόν θα πάμε Νότιο Ρέθυμνο να ανακαλύψουμε το Περιστέρι, την παραλία της ημέρας, η οποία είναι σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναπεί το Περιστέρι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Είναι η πρώτη φορά. Έχουμε πει πάρα πολλές παραλίες 2-3 φορές. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που θα πάμε σε αυτήν. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Έρχεται μαγειρική και έρχεται και ζωντανή σύνδεση με Μαρία Ζερβάκη από το κέντρο του Ηρακλείου για να μάθουμε όλα όσα παίζουν. Μην φύγει κανείς.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: από την Απελάς. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στον Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
2: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
3: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην καρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Δεν το έχω δει ποτέ.
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, οκ. Okay.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
2: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
3: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
2: Ρε φίλε.
3: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
2: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει.
3: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
2: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
3: Έχει κοιλιά για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
2: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
2: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8

0: Τόση ώρα.
1: Να το βρεις. Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Summer starts here.
3: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Πισάρο, καλοκαίρι στο Νότο!
1: Καλημέρα, καλημέρα και έχουμε πάρα πολύ όρεξη, έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση και εννοείται πως διαβάζουμε τα μηνύματά μας και μας μεταφέρετε εκεί που είσαστε, όπως η φίλη μας η Όλγα που ενώ ήταν στην Μάλτα, τώρα είναι στην Σιτία, στο Πλατάνη, σε μια απίστευτη παραλία και μας έχει στείλει και τις δύο παραλίες να δούμε τις διαφορές πραγματικά με τη Μάλτα. Νομίζω έχουμε πολλά κοινά, Γιώργο, στοιχεία.
0: Πολλά κοινά. Να πούμε και τους σταθμούς αυτή τη στιγμή που είμαστε ζωντανά. Μάντνες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και ειδικά σε όλους εκείνους οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή και μας ακούνε. Κάπου εκεί στη γωνιά παίζει ένα ραδιοφωνάκι. Απέναντι μου είναι εγώ, Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπαλοθιάρης.
0: Και πάμε στα μηνύματά σας.
1: Πολλά φίλια να στείλουμε στον Κώστα και το Στέλιο, οι οποίοι ετοιμάζονται για καφεδάκι εκεί στο Ηράκλειο, στο κέντρο. Θα πάνε λίγο στα λιοντάρια να θαυμάσουν και αυτοί από κοντά έτσι, τα λιοντάρια του Ηρακλείου. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε.
0: Πολύ
1: και...
0: θαυμασμό μην κάνετε μόνο, ναι, έτσι, ναι, ναι, τα δείτε μαντρωμένα. Προσέχετε, μην βγουν έξω από το μάντρωμα και επιτεθούν.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη φίλη μας η οποία θέλει να πάει στα Αγγλικά νερά. Έχει μπει, λέει, σε αυτόν τον πειρασμό από προχτές που κάναμε τη βόλτα μας εμείς με το καλοκαίρι στο Νότο. Γεια σου, Βρελίτσα. Είσαι βέβαια λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη να έρθει μόνο για αυτή την παραλία, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί έτσι σας βάζουμε εμείς τις φιτιλιές για να έρθετε στην Κρήτη μας.
0: Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο φίλο μας το Λευτέρη, την Μπέμπη και το φίλο μας το Σάρχο, οι οποίοι κατευθύνονται στην Αγία Μαρίνα για μανάκι και μας ακούνε εκεί από τα Χανιά. Τα φιλιά μας, την Εύα, τον Κώστα και τον Άγγελο από τις Βούτες. Τα φιλιά μας, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για καλά σας λόγια. Προσπαθούμε, λέει, εδώ πέρα να βρούμε, είναι το κινητή της ομπρέλας που προέκυψε, το πώς θα βρούμε τα περσινά πράγματα που πέραμε στην παραλία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κινητή το οποίο μας αφορά όλους, παιδιά. Ποτέ κανείς δεν βρίσκει τα περσινά πράγματα, πάντα τα ξαναγοράζουμε κάθε χρόνο. Καλημέρα στη Γέργερη, στο φίλο μας το Σάκη και τη φίλη μας τη Μέρη, οι οποίοι είναι εκεί πέρα και λίγο έχουν ξαποστάσει από τις δουλειές του σπιτιού. Περιμένουν τους κουμπάρους τους την επόμενη εβδομάδα να τους φιλοξενήσουν και είναι και σε ετοιμασίες και αυτοί. Πολλά σπίτια ετοιμάζονται τώρα. Γενικότερα έχουμε φρεσκαρίσματα, έχουμε λίγο έτσι, πώς το λένε, με ρεμέτια, γιατί όλο και κάποιος θα έρθει, κάποιος φοιτητής θα γυρίσει στο σπίτι, κάποιος έτσι φιλοξενούμενος θα έρθει το Σάββατο, πώς το λένε, τον Αύγουστο, να κάτσει λίγες μέρες, να εκμεταλλευτεί έτσι τις σχέσεις που έχει μαζί μας, να μας εκμεταλλευτεί, να το βγάζουμε έξω, να το πηγαίνουμε εδώ και εκεί. Οπότε γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός αυτές τις μέρες.
1: Ωραία πράγματα.
0: Καλημέρες, όμορφες, στη Βίκη, τον Αντώνη και το φίλο μας το Μανώλη από το Κουτσουνάρι που μας λένε ότι έπεσε λίγο αέρας εκεί, στο Λασίδι, στην Ιεράπετρα.
1: Τέλεια.
0: Και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρες, όμορφες επίσης, να στείλουμε και στη Ζάκυνθο, στη φίλη μας, στην Τασία, αλλά και στη φίλη μας την Κέντη, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά από το Παλατσούρι στο νησί.
1: Είστε πολύ και σήμερα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αρχοντία, η οποία μας έχει στείλει μια απίστευτη φωτογραφία από τον Μπάλο, βορειοδυτικά λέει τη Κρήτη, σε νομό Χανίων. Τι κόσμο είναι αυτό που έχουμε και δεν το εκμεταλλευόμαστε ακόμα περισσότερο. Τι άλλο να κάνουμε, βρε Χριστιανή μου. Εγώ λέω να πηγαίνουμε εκεί να καθαρίζουμε κιόλα. Δηλαδή, μην πηγαίνει ο κόσμο και αφήνει τα σκουπίδια του και φεύγει. Όχι έτσι, όπω το είπε, κόσμημα είναι και κόσμημα πρέπει να παραμείνει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Χρήστο, ο οποίο μα ακούει από την Πρέβεζα, Γιώργο. Τι ωραία.
0: Να τα.
1: Από τη Λιγιά Πρέβεζα συγκεκριμένα. Έχουμε λέει και εμεί παραλίε. Ένας πολύ ωραίος προορισμός στο Ιόνιο και σας περιμένουμε σε μια πολύ όμορφη παραλία γεμάτη άμμο και κατά γάλανα νερά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Dortmund Γογό, στον Κωστή και στην Άννα, οι οποίοι μας λένε εδώ πέρα για τα προβλήματα και τα βάσανά τους. Μας λένε ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ, λέει, δύσκολο όταν παίρνει πρώτο το μυαλό άδεια και μετά, λέει, το σώμα. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί πραγματικά όταν έχει φύγει το μυαλό, έχει μπει καλοκαιράκι και σκέφτεσαι, ειδικά τώρα να είσαι στο εξωτερικό, τους άλλους που είναι σε παραλίες ή τέλος πάντων είναι κάπου στην Ελλάδα και μπορεί μετά τη δουλειά να πάνε να ρίξουν και μια βουτιά. Νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό. Έχετε δίκιο, παιδιά. Σας περιμένουμε, παιδιά, με το καλό να γυρίσετε πίσω και να κάνετε και εσείς βουτιές σας.
1: Βέβαια. Και πώς και να μην ζηλεύετε, αφού εδώ πέρα έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όλο το χρόνο σε κάποιο προορισμό για διακοπές. Όπως η φίλη μας η Δανάη με τον Αλέξανδρο, τον άντρα της, που μένουν στα Κίδρα και μας περιμένουν γύρω, μας προσκαλούν στο σπίτι τους, που πραγματικά είναι με ένα βήμα από τη θάλασσα, οπότε καταλαβαίνεις πως ωραία.
0: Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μας ταξιδεύουν κάθε μέρα σε όλους αυτούς τους όμορφους προορισμούς. Φυσικά δεν είναι άλλοι από τις ANEC Lines και φυσικά σε όλα τα πλοία της εταιρείας τα οποία είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή με το καλοκαίρι στο Νότο. Μια μεγάλη καλημέρα και στο προσωπικό της εταιρείας. Και φυσικά νέοι προορισμοί, Μήλο, Σέριφο και πολλοί από αυτοί θα τους βρείτε και πολλούς από αυτούς θα τους βρείτε και στους διαγωνισμούς μας. Μπείτε στη σελίδα του Καλοκαίρι στο Νότο και στα social media της εκπομπής για να ανακαλύψετε τους νέους διαγωνισμούς από ANEC Lines. Φυσικά να πούμε εγώ ότι είναι μαζί μας και η νούμερο 1 πραγματικά καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple, η Flex One, η οποία φέρνει τη σύντηση, την επιβράβευση και άλλες 18 παροχές σε μία μόνο εταιρική κάρτα, μία πλατφόρμα και ένα app. Μπείτε στο appellas.gr όλοι εσείς που ψάχνετε λίγο τα εταιρικά έξοδα, πώς θα φροντίσετε να έχετε τους εργαζόμενους ευχαριστημένους, να τους έχετε παροχές κτλ. Έχουν βρει ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο να τα συγκεντρώνουν όλα αυτά. Και φυσικά έρχονται και πολλά, πολλά events τώρα το καλοκαίρι. Έχουμε γλέντια, έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε πράγματα τα οποία οργανώνονται παντού σε όλο το νησί.
1: Εννοείται, εννοείται. Και θα είμαστε κι εμείς εκεί με ένα μικρόφωνο έτσι να σας ρωτάμε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε και όλα αυτά τα ωραία. Έρχονται και τα Glendy Hoppers, έρχεται και το Mad Kusunu Stories. Οπότε να μου είσαστε κι εσείς σε ετοιμότητα σε όλη την Κρήτη.
0: Και φυσικά να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στο Λασίθι, εκεί κοντά στους Καθαράδες, στο Austria Resort and Spa. Όσοι γνωρίζετε το ξενοδοχείο, γνωρίζετε ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά πεντάστερα ξενοδοχεία στην Κρήτη.
1: Και πιο όμορφα.
0: Και όμορφα, εντάξει, εντάξει, δεν το συζητάμε. Μια κόσμημα και μια ολόκληρη πόλη από δραστηριότητες, εστιατόρια, σπα κτλ. Να πούμε ότι μέσα εκεί έχει ανανεωθεί πλήρως το θάλασσα Seaside, το οποίο ήταν το εστιατόριο, το παραθαλάσσιο του ξενοδοχείου. Και πραγματικά εκτός από signature cocktails, μοναδικά πιάτα, γεύση κτλ., παρουσιάζει μοναδικά events φέτος το καλοκαίρι. Επόμενος σταθμός μετά τον Εμμανουέλ Εσποσίτο που τα έσπασε την προηγούμενη Κυριακή είναι, είναι ο Βασίλης ο Τσιλιχρήστος Γογό. Ο οποίος έρχεται την Κυριακή 12 Ιουλίου στον εορτασμό του ενός χρόνου για το θάλασσα Seaside και φυσικά θα είναι εκεί από τις 5 ώρα το απόγευμα και νομίζω ότι θα γίνει χαμός γιατί τον περιμένουμε πώς και πώς.
1: 12 Ιουλίου, σημειώστε την ημερομηνία.
0: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ο Βασίλης Τσιλιχρήστος είναι επιλεγμένα τα μέρη και οι καταστάσεις στις οποίες συμμετέχει. Οπότε όσοι είστε στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο νομό Λασιθίου Ηρακλείου, μετακινήστε, ψάχνετε Κυριακή για ένα δυνατό event, να που θα πάτε, οπότε να το έχετε στο πρόγραμμα. Πάμε σε μουσική, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας με την παραλία της ημέρας. Σήμερα πάμε νότιο Ρέθυμνο και στο μενού παρέα με τα νερά Ζαρός θα είναι η παραλία Περιστέρη.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: έτοιμοι να πάμε στην παραλία μας και σήμερα. Α, πολύ ενθουσιασμένο σήμερα που θα κάνουμε μπανάκι. Να πάμε να ανακαλύπτουμε παραλίες, να πάμε να ψάχνουμε εκεί στις σπηλιές, να πάμε στα κατσάβραχα, να ταλαιπωρούμαστε. Τέτοια θέλω μόνο και φέτος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε παρέα με τα νερά Ζαρός. Ακόμα μια παραλία, αυτή τη φορά νότιο Ρέθυμνο. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι για να την ανακαλύψουμε.
1: Πασέι όλου του κόσμου, ενωθείτε! Η παραλία της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο ξεκινά! Powered by Νερό Ζαρός.

0: έτοιμο, σας πάμε στα καλύτερα, στα πιο ψαγμένα, στα πιο έτσι όμορφα νερά της Κρήτης. Σήμερα έχουμε μία παραλιάρα, η οποία βέβαια λέγεται Περιστέρι ή Γλάρος, αλλά δεν έχει καθόλου πουλιά εκεί πέρα. Είναι μία παραλία η οποία χωρίζεται σε τρία σημεία. Οπότε, αν πάτε με κάποιον που έχετε τσακωθεί, μπορεί ο ένας να πάει στη μία άκρη και εσύ στην άλλη.
1: Τέλεια!
0: Τέλεια! Βρίσκεται 36 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρεθύμνου και 44 χιλιόμετρακια δυτικά του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα, στη μέση υπάρχει κάτι να σταματήσουμε με τσινάδικο, να πάρουμε ένα νεράκι. Κάτι, ρε αδερφέ.
0: Ναι, βρε, κάτι θα υπάρχει. Εκεί κοντά στον Παλί είναι πάντως.
1: Α, μάλιστα.
0: Στην επικράτεια της κοινότητας Σισών Μιλοποτάμου.
1: Πώς το πες έτσι, έτσι που το πες επικράτεια, στην επικράτεια της Κίνας που περίμενα να ακούσω.
0: Εκεί κοντά είναι στα 500 μέτρα και η εκκλησία της Παναγίας της Χαρακιανής. Μεγάλη χάρη.
1: Μεγάλη χάρη.
0: Έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη παραλία που φτάνει έτσι από ένα μονοπατάκι από την Εθνική Οδό είναι φανταστική, γιατί έχει πράσινα πετρώματα εκεί, ένα νησάκι το οποίο από εκεί πήρε και το όνομά της, και το λένε το συγκεκριμένο νησάκι που δεν είναι ούτε στο 1,5 μέτρο από την παραλία. Λέγεται Περιστέρι.
1: Δηλαδή, γιατί πάνε και όλα τα Περιστέρια και κάνουν την ανάγκη τους?
0: Όχι, απλά το λένε Περιστέρι, δεν ξέρω, λόγω των πετρωμάτων.
1: Πώς βγήκε το όνομα, αδερφέ, θέλω να ξέρω.
0: Λόγω των πετρωμάτων, μάλλον εκεί των
1: πρασίνων.
0: Δεν ξέρω, μπορεί έτσι. Το συγκεκριμένο ίσως νησάκι να έχει το σχήμα ενός πουλιού, οπότε από εκεί πήρε και το όνομά της.
1: Μήπως έχει πολιτικό μήνυμα Περιστέρι εκεί, με τη ΔΑΠ, κάτι ας πούμε, τα λοιπά, που έχει το σήμα το Περιστέρι, κάτι να σημαίνει τέτοιο.
0: Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα το Περιστέρι εκφράζει πολλά πράγματα, όχι μόνο την Νουδού. Εξωτερικά έχω να σου πω ότι η συγκεκριμένη παραλία έχει άμμο, αλλά από μέσα είναι βραχώδης.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αν θέλεις, πάρε και έτσι μια ωραία μάσκα,
1: ναι, ναι,
0: να ανακαλύψεις και τον βυθό.
1: Α, ναι, βέβαια. Είμαι έξπερ σε αυτά. Με το ποντό μια παραλία θα πάρω τη μάσκα μου να ανακαλύψω τον βυθό.
0: Επίσης, έχω να σου πω ότι εκεί στην ίδια περιοχή,
1: ναι, ναι,
0: έχει και μια ωραιότερη παραλία.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο βόρεια.
1: Πώς τη λένε, Μπουφός?
0: Όχι, του Περιστεριού κι αυτή. Που την πας εκεί πέρα μόνο με τα πόδια. Δηλαδή θα αφήσει και το αμάξι στην πρώτη παραλία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα περπατήσεις.
1: Θα περπατήσω από την παραλία ή από μονοπάτι που είναι
0: από την παραλία? Από την παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Και κατεβαίνεις και 2 μέτρα, δηλαδή είναι λίγο πιο κάτω, καταλαβες?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Και στην κορυφή του λόφου εκεί,
1: ναι,
0: έχει κάτι έτσι αρχαία.
1: Πάλι αρχαία έχει.
0: Αλίμονο. Οπότε θα παρατηρήσεις και ίχνη αρχαίου μινωικού οικίζου μου.
1: Εκεί στην παραλία πάνω, δηλαδή.
0: Βεβαίως, γι' αυτό κατεβαίνεις έτσι 2 μέτρα, κατάλαβες? Γιατί εκεί στο λόφο έχει από κάτω αρχαία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να σου πω για τη συγκεκριμένη παραλία.
1: Πολύ, δεν μ' άρεσε, δεν είναι, δεν μου βγάζει ένα vibe αυτή η παραλία.
0: Μα γιατί έχει γαλαζοπράσινα νερά, έχει το νησάκι απέναντι που το λένε Περιστέρι και έχει πετρώματα γαλάζια.
1: Καμιά καντίνα έχει πέρα να πνίξουμε τον πόνο μας?
0: Καντίνα δεν έχει, γι' αυτό πρέπει να πάρετε όλα τα απαραίτητα μαζί σας, όπως ένα ψυγιάκι γεμάτο με νερά ζαρός και φυσικά με όλα τα απεριτίφ τα οποία δεν θα σας αφήσουν να χορτάσετε εκεί στην ερημιά.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η παραλία της ημέρας.
0: Αυτή δεν είναι η παραλία.
1: Απογοητεύτηκα. Δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν δυνατή. Δεν είχε αυτό το vibe του καλοκαίρι στον Νότο. Δεν μ' αρέσει παιδί, το Περιστέρι αυτό. Μου σου πα τα λέγαμε το πτώμα.
0: Μα κοίταξε να σπα εκεί, ανοίγει την ομπρέλα σου, φτιάχνει
1: ναι, ναι,
0: την καβάτσα σου, α το πούμε έτσι.
1: Την καβάτσα.
0: Ναι, κάνει το μπανάκι σου. Βγαίνει έξω,
1: ναι, ναι,
0: παίρνει φωτογραφίε το νησάκι με του Περιστερό, όπω το λέει.
1: Καταρχήν με ξενέρωσε που μου είπε από τα αρχή δεν υπάρχουν πουλιά εκεί πέρα.
0: Τέλο πάντων, υπάρχουν πουλιά, απλά δεν φαίνονται. Μπορεί να δει την εκκλησία,
1: ναι, ναι,
0: να κάνει τη βόλτα σου, να κάνει το σταυρό σου.
1: Τι εκκλησία πάλι?
0: Σου είπα ότι υπάρχει στα 500 μέτρα μια εκκλησία.
1: Α, γι' αυτό δεν υπάρχουν πουλιά.
0: Τη Παναγία τη Χαρκιανή.
1: Μετά
0: θα πα να δει και το μηνεκείο εκεί, τον οικισμό. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα να δει απλά.
1: Δεν είχαμε τουριστικό αξιοδέατο, δεν είναι παραλία. Πάμε το πάλι μας άνθρωποι.
0: Θα περάσει η μέρα και η ώρα ευχάριστα, βρε παιδί μου. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι μπορεί να μην έχει καντίνα να αράξει. Αλλά σίγουρα έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι γύρω σου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αφορίζουμε την παραλία Περιστέρι, δεν μα αρέσει. Ανυπομονούμε για την επόμενη παρέα με τα νερά Ζαρός πάντα, τα οποία πραγματικά πρωταγωνιστούν στις βόλτες μας στις παραλίες και φέτος. Και να πούμε εγώ για τα νερά Ζαρός, γέμισε λίγο το χρόνο μέχρι να το βρω αυτό,
0: ναι,
1: που θέλω να πω.
0: Να πούμε τι για τα νερά Ζαρός, ότι είναι το νούμερο ένα νερό στον κόσμο, έχει βραβευτεί κιόλας.
1: Ναι, και λόγω της έντονης ροής, άκου τώρα να δεις, και της μορφολογίας των ανθρακικών πετρωμάτων του Ψιλορίτη.
0: Και άλλα πετρώματα.
1: Το νερό Ζαρός είναι, λέει, εμπλουτισμένο με ένα εξαιρετικά ισορροπημένο περιεχόμενο σε μέταλλα και γνωστοιχεία, ενώ ταυτόχρονα το υπόγειο ταξίδι του είναι ένα είδος φυσικής, λέει, φίλτρανσης.
0: Α, τι ωραία.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτή η Κρήτη, ρε φίλε. Μας δίνει και το νερό έτοιμο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Φιλτραρισμένο.
1: Λοιπόν, φιλτραρισμένο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ζωντανή σύνδεση με το κέντρο του Ηρακλείου, όπου η Μαρία Ζερβάκη περιμένει εκεί ετοιμοπόλεμη στα λιοντάρια, μέσα στα σίδερα. Την φωνάζει να βγει έξω, δεν την αφήνουν, την έχουν μαντρώσει μαζί με τα λιοντάρια.
0: Όπου έχω να σου πω ότι γίνεται λίγο χαμός και στο Ηρακλείο με τα γλέντια και είναι έτοιμη να κόνταρο χτυπηθεί με την Ελευθερία Μπεπή στο Ρέθυμνο. Πραγματικά ο κόσμος δεν ξέρει πού να πρωτοπάει, πού να πρωτοκλείσει τραπέζι, γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Τώρα πρέπει να κλείσει και τραπέζι πριν πάει στο γλέντι.
1: Πού φτάσαμε, θα τρώμε και πόρτα στα γλέντια.
0: Όπου να είναι.
1: Όπου να είναι, φτάνει η στιγμή που θα πας. Συγγνώμη, πόσα άτομα είστε. Αν δεν είναι περισσότερες κοπέλες, άντε την έχει φάει την πόρτα, πας αλλού. Λοιπόν, αυτό λοιπόν περιμένουμε να ακούσουμε. Να ακούσουμε πού θα πάμε να χαρτογραφήσουμε λίγο τα πολιτιστικά events. Η Μαρία η Ζερβάκη θα είναι εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου με ένα μικρόφωνο, με ένα ακουστικό στα αυτή, να μας μεταδώσει όλες τις πληροφορίες. Θα είμαστε γεμάτοι αυτή για να την ακούσουμε και να οργανωθούμε.
0: Και μην ξεχνάς ότι έχουμε και μαγειρική τη ημέρα το επόμενο, την επόμενη ώρα. Και εννοείται πως θα σας πούμε και άλλα ωραία πράγματα για το βίντεο του καλοκαίρι στο νότο που καταφθάνει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Certo Porta, πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1, ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα καλοκαίρι στον Άτο! Και είμαστε ζωντανοί, αξιοπρεπείς και άνετοι πάνω στη σκηνή. Σαν ροκ συγκρότημα ακόμα. Έχουμε μία ώρα ακόμα και νομίζω ότι πραγματικά θα περάσει νεράκι με όλα αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρινες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 942 για το Ρέθυμνο και φυσικά Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί, αλλά και στη Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα. Γάβδο, καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η Κοκό Βερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Παλωσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πώς δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με το συγκεκριμένο μήνυμα, αφού και εγώ το πρωί ξύπνησα και αναρωτήθηκα σήμερα τώρα 23 Ιουνίου. Κάτι είναι. Και μας στέλνει εδώ ο φίλος μας ο συνεννόματος ο Γιώργος. Παιδιά, 30 χρόνια από το θάνατο του Αντρέα Παπανδρέου.
0: Ε, όχι, και το ξεχάσαμε στην αρχή. Πού είσαι, ρε Αντρέα, πραγματικά να φάμε πάλι με χρυσά κουτάλια, να γυρίσουν αυτές οι εποχές, οι ξέχνιαστες, οι ωραίες. Εντάξει, εμείς βέβαια δεν σε ζήσαμε τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων γεννηθήκαμε στην εποχή σου και ακόμα έτσι έχουμε αυτό το βάπτισμα του πυρός από τότε.
1: Αείμνηστος μου γράφει με κεφαλαία γράμματα.
0: Αθάνατος, αείμνηστος. Έχουμε εδώ την εικόνα, να την βλέπουμε κάθε μέρα, την προσκυνάμε λίγο πριν βγούμε στο στούντιο. Λοιπόν, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και σε όλα τα γλέντια. Από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολλά που ετοιμάζονται σε όλη την Κρήτη. Γίνεται ένας χαμός, παιδιά, μας έχετε καλέσει σε όλα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν γίνεται.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε, αλλά δεν γίνεται να διακτηνιστούμε και να πάμε σε όλα. Γιατί πραγματικά θα πρέπει, εννοώ, να τα καλύψουμε με το Glendy Hoppers. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι θέλετε να έρθουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε όλα. Γιατί είναι και συγκεκριμένες δυνατότητες. Για να βγει ένα βίντεο, μοντάζ κτλ. Θέλει, ας πούμε, 20 μέρες. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει χρονικά το καλοκαίρι. 4-5 γλέντια θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σε αυτά θα πάμε. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πάμε σε γλέντια τα οποία δεν έχουμε ξαναπάει. Οπότε λοιπόν, σίγουρα κάποιοι από εσάς θα είναι τα τυχερά, να πούμε έτσι. Λοιπόν, καλημέρες όμορφες να στείλουμε στο φίλο μας εδώ πέρα, το Σωτήρι, και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούν από το γραφείο τους από το Ηράκλειο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στο Λάιντεν της Ολλανδίας, όπου εκεί βρίσκονται. Πώς να το πω τώρα αυτό, τελειώνεται με το τυχαίο του τέλος πάντων ο Νίκος με τον Άλκη και επιτέλους λέει θα έρθουμε πίσω στην Ελλάδα. Σας ακούμε, λέει, πολλά χρόνια και εννοείται πως χαιρόμαστε που σας στέλνουμε επιτέλους μήνυμα. Τα φιλιά μας, παιδιά, να είστε καλά και καλή επιστροφή.
0: Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε στο Θαραψανό, που σήμερα το βράδυ εγώ είναι το γλέντι του στην κεντρική πλατεία του χωριού με τον. Συγγνώμη, δεν βλέπω το όνομα, ένα λεπτό να βρω την αφίσα. Γιώργο Σαριδάκης και Κωστή Σαριδάκης. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε εδώ πέρα την αφίσα και όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα στη Βασιλική και στο φίλο μας τον Τάσο, ο οποίος μας ακούνε από το Ρέθυμνο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Πολλές καλημέρες στα Νόγια, να τα Νόγια. Η Σοφία, ο Γιώργος και ο Αλέκος μας ακούν από εκεί και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρες και στη Σούδα εκεί, στη φίλη μας τη Βάσο, αλλά και στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας ακούν από το κατάστημά τους και μας χαιρετάνε.
1: Και από τη Σύφνο έχουμε πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από τον Νίκο, ο οποίος πολλά λέει, μας λέει τα προβλήματα εδώ στο νησί μας. Δεν έχουμε νοσοκομείο, δεν έχουμε μετακίνηση, αλλά την αγαπάμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας και εννοείται ακούμε δυνατά και καθαρά καλοκαίρι στον Νότο.
0: Καλοκαίρι στον Νότο εννοείται και όχι μόνο εντός των τυχών και εκτός, όπως είπες και εσύ, εγώ. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στην Αστόρια, εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου οι φίλοι μας, εγώ, ο Πέτρος και ο φίλος μας ο Άρης, μας ακούνε, μας λένε, παιδιά, ψάχνουμε ένα αγωνιωδός, λέει, τις προηγούμενες εκπομπές, τι θα γίνει, λέει, με την πάρτι σας.
1: Παιδιά,
0: λοιπόν, τώρα πατήστε, ναι, εντάξει, καταρχήν χαιρετισμού στην Αστόρια, τα φιλιά μας, το ξέρετε ότι σας αγαπάμε και κάθε χρόνο έχουμε δυνατή παρουσία από την Αστόρια εδώ στο καλοκαίρι στο Νότο. Πλήξατε τώρα ένα θέμα που μας πονάει. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εκπομπές μας, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να ανέβουν στο Spotify λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί έχουμε 500 τραγούδια, τα χαλιά μας είναι γνωστά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να σταθούν πάνω με τόσα πνευματικά δικαιώματα, με τόσα πολλά τραγούδια. Θα τα ανεβάσουμε όμως σε δικό μας σερβέρ μέσα στο καλοκαίρι στο Nato.com για να είναι άμεσα προσβάσιμα από όλους. Καλημέρες όμορφες στη φίλη μας τη Γιάννα και το φίλο μας το Θεοδωρή, οι οποίοι μας ακούνε εκεί από τα Χανιά και μας στέλνουν πολλά χαιρετίσματα και αυτοί. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και εκεί στο Κουτσουνάρι, στο φίλο μας το Γιώργο, ο οποίος κατευθύνεται για μπανάκι και μας ακούει. Να στείλουμε, εφόσον είμαστε στο Κουτσουνάρι, εγώ, και μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside Restaurant.
1: Είναι η ώρα τώρα, ξέρεις, που γουργουρίζει λίγο η κυλίτσα.
0: Γουργουρίζει η κυλίτσα. Εκεί λοιπόν για όλους όσους μας ακούτε και βρίσκεστε στον ομό Λασιθίου, εκεί κοντά στην Ιερά Πέτρα, υπάρχει ένα πολύ βραβευμένο αγαπημένο εστιατόριο, το Pelagos Seaside Restaurant, το οποίο αν το γκουγκλάρετε θα καταλάβετε. Εκεί ο Σωτήρης Ευαγγέλου, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες σεφ, έχει φέρει την κουζίνα αλλά γκρέκ. Γκουγκλάρετε, ψάξτε παιδιά, είναι απίστευτη στάση και μια μοναδική παραλία από τις καλύτερες της Κρήτης. Οπότε να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα και στο Pelagos Seaside. Πάμε σε μουσική, αμέσως μετά επιστρέφουμε ζωντανή σύνδεση με Μαρία Ζερβάκη από το κέντρο του Ηρακλείου για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στη μεγάλη πόλη της Κρήτης.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πολεμική ανταποκρίτρια της εκπομπής, η Μαρία Ζερβάκη, είναι εκεί μέσα στα λιοντάρια. Παλεύει να βγει μέσα από τα σύρματα, να τα ελευθερώσει και αυτά, να τα αφήσει ελεύθερα στην πόλη. Αλλά δεν την αφήνουν. Έχει σπεύσει εκεί ο δήμαρχος της πόλης, την κρατάει από τα μαλλιά. Άλλοι τη σκίζουν το πουκάμισο, αλλά αυτή είναι πραγματικά ηρωίδα.
1: Αντιστέκεται
0: ανάμεσα σε όλα, τη στέλνει μηνύματα και η ελευθερία με μία από το ρέσμα την έχει εκνευρίσει. Δεν την αντέχει άλλο, σβήνει, έχει μπλοκάρει από παντού. Είναι μαζί μας η Μαρία Ζερβάκη.
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Και τελικά τα σύρματα τα βγάλαμε. Έφυγαν τα κάγκελα.
0: Αλήθεια.
2: Από την κρίνη Μοροζίνη.
0: Αλήθεια.
2: Από την αγαπημένη πλατεία λιονταριών.
1: Μετά τον τόρο, νομίζω που έγινε λογικό.
0: Γιατί τώρα, σκράξιμο ήταν αυτό τώρα. Εν μέσω τουριστική περίοδου να βάλουν τι κάγκελα, δηλαδή. Αυτό ήταν περίφραξη για κοτέτσι γύρω-γύρω από τα λιονταριά.
2: Λοιπόν, ωστόσο, παιδιά, στα σχόλια από την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε, αμέσως την επόμενη μέρα βάλανε τα κάγκελα. Και έγινε έτσι ένα σούσουρο. Κρατάτε λίγο τις λέξεις, γιατί είναι λέξεις κλειδιά αυτά που θα σας λέω τώρα. Έγινε λοιπόν ένα σούσουρο με τους Ηρακλειώτες και όλους. Α, βάλανε κάγκελα τους τουρίστες. Oh my god! Και τα λοιπά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα τώρα που ήρθαμε με έργα και με κάγκελα. Και χτες, προχτές που τα βγάλανε, βγάλανε λέει τα κάγκελα και βλέπουμε λέει τα έσχη λέει του συντριβανιού. Τώρα τι έσχη κάνει το συντριβάνι δεν ξέρω, παιδιά.
0: Αυτό
2: είναι μια άλλη υπόθεση. Θα την
0: ελύσουμε
2: και θα την αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Έτσι, κάθε εβδομάδα και μια ιστορία.
0: Μαρία, το συντριβάνι λειτουργεί? Όχι. Δεν λειτουργεί, έχει νερό.
2: Το συντριβάνι, ναι, καλέ. Όταν είναι, βάζουν νερό. Όποτε το θυμηθούν.
0: Ναι, ενώ δηλαδή βγάλανε τα κυκλειδώματα και το βάζουν.
2: Τα έχουν βγάλει τα κυκλειδώματα, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Και εγώ το ότι βγήκαν τα κυκλειδώματα το ενημερώθηκα από τα site και τις εφημερίδες. Δεν έχω πάει από κοντά να δω σε τι κατάσταση είναι. Αλλά ήταν άλλες φορές που έδινε νερό ο Δήμος στο συντριβάνι.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ να μας ενημερώσει το ρεπορτάζ να είναι διαρκές και δυναμικό, να ξέρουμε τι μας γίνεται από πρώτο χέρι.
2: Ναι, επειδή πρόσφατα κατέβηκα και το βρήκαμε κάγκελα, δεν έχω κατέβει τώρα χωρίς κάγκελα, αλλά όσοι κατεβαίνουν κέντρο, δεν το έχουν δει να ρέει το νεράκι έτσι όπως έτρεχε και όπως ξέρουμε τα λιοντάρια.
1: Σου ήρθε του βρουτζάς έτσι που τα είδες τα κάγκελα και είπες να μην ξαναπάς.
0: Λοιπόν, να σας πω, εντάξει με τα κάγκελα, Μαρία, είναι και 24. Έχουμε 5, βασικά 4,5 λεπτά.
2: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήραν όλοι χαμπάρι. Και ειδικά τον A92,9 που για άλλη μια φορά βρίσκεται δίπλα στο αγαπημένο Beach Bar στον Καρτερό στη Ριβιέρα, όπου παρουσιάζει αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ την αγαπημένη Ανδρομάχη.
0: Α, τι ωραία.
1: Τέλεια.
2: Μάλιστα, τρέχει διαγωνισμός ήδη και στις πλατφόρμες των social media, στα social media του A92,9, λάθος το είπα, και στις εκπομπές για προσκλήσεις σε αυτές τις ωραίες προσκλήσεις με το μπουκάλι ανά 4 άτομα και τα λοιπά.
0: Ωραίοτατα.
2: Που δίνει ο άπετ, γιατί είμαστε και large. Ζούμε άλλες εποχές εδώ.
1: Έτσι.
0: Είναι και ιστορική μέρα σήμερα.
2: Συνεχίζουμε πάλι με αγαπημένο συγκρότημα Λοκομόντο, που αυτούς θα τους υποδεχτούμε την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με χορηγό επικοινωνίας στον A92,9. Για άλλο ένα καλοκαίρι Λοκομόντο είναι στο Ηράκλειο.
1: Δεν γίνεται τέλεια καλοκαίρι χωρίς Λοκομόντο.
2: Τονίζουμε το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα σε αυτά τα ωραία τα αγαπημένα, που εντάξει, θα θέλαμε να είχαμε 4-5 πάπυρους όπως έχει η Ελευθερία κάθε Αύγουστο και κάθε καλοκαίρι, αλλά εμείς βολευόμαστε με τα λίγα. Καλά είναι και τα λίγα όμως. Αυτή την 5η 25 Ιουνίου στο λιμάνι Μαλίων γίνεται η ωραία εκδήλωση και χοροσφαιρίδα της ποδοσφαιρικής ομάδας των Μαλίων του Πανόμ, όπου θα γλεντήσουμε με το Χρήσαμ το Μακράκι και τον Νίκο Γάμα Μανιουδάκη.
0: Τέλεια.
2: Γιατί υπάρχει κι άλλος Μανιουδάκης. 5 ευρώ είναι είσοδο, 9 η ώρα ξεκινάει και αυτό το γλέντι εκεί, η γιορτή του Πανόμ. Να σας πω ότι την Τετάρτη γιορτάζουμε το Γκλίδωνα, το έθιμο του Κλειδώνου.
0: Βέβαια.
2: Και την Τετάρτη αυτή, 24 Ιουνίου.
1: Αύριο.
2: Γιορτάζουμε και αναβιώνουμε το έθιμο του Κλείδωνα. Και σε αυτό μας καλεί ο πολιτιστικός σύλλογος στη Λύσου να πάμε να γιορτάσουμε μαζί τους με μουσική, τραγούδι, μαντινάδες και κεράσματα εκείνη τη μέρα. Να κάψουμε τα στεφάνια, το αμήλι, το νερό, οι ελεύθερες κοπέλες. Και μετά από 2 μέρες, την Παρασκευή δηλαδή αυτή, 26 Ιουνίου, θα γλεντήσουμε με τον αγαπημένο μας Αντώνη Μαρτσάκη στα πλαίσια αυτής της γιορτής.
0: Τέλεια,
2: όπου θα
0: τέλεια.
2: Γίνει στο προάβλιο του ιερού ναού της Ευαγγελιστρίας της Τηλίσου. 5 ευρώ, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Και να πούμε ότι παλιά τα γλέντια γινόντουσαν ακριβώς στο προάβλιο χώρο της εκκλησίας. Κάθε γιορτή τέλος πάντων.
0: Ήταν, μικρός, ήταν μικρός.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Ειδικά όταν ήταν μια γιορτή για να τιμήσουν τον Άγιο, mm-hmm. το πανηγύρι, την ιερά πανήγυρη, το διοργανώνανε στις αυλές των εκκλησιών.
0: Μάλιστα. Και τι άλλο έχουμε, για πες.
2: Έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε τα αγαπημένα μας ξυλουράκια αυτή την Παρασκευή στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκρίτιου Σταδίου. Με 10 ευρώ η είσοδο σε 9 η ώρα το βράδυ. Αγαπημένα ξυλουράκια. Όχι μόνο. Επίσης, θέλω κάπου εδώ να πω το εξής.
0: Μαρία,
2: γίνονται γλέντια κάθε μέρα. Γίνονται γλέντια κάθε μέρα σε διάφορα χωριά, σε διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες, διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι. Καταλαβαίνει, φαντάζομαι, ο κόσμος ότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε από αυτήν εδώ την ενότητα και από αυτά τα λεπτά που διαθέτουμε. Οπότε βρίσκω κι εγώ κάποια έτσι πιο επιλεγμένα μαζί με όλη την ομάδα. Να τα λέμε.
0: Μαρία, μία διευκρίνηση, αν ξέρεις κάτι, αν έχεις ακούσει κάτι.
2: Ναι.
0: Στα ξυλουράκια, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Επειδή δεν έχει τύχει να πάω κι εγώ για να ξέρω πώς το στείλουν εκεί πέρα. Θα είναι τύπου συναυλία ή θα είναι γλέντι, θα έχει τραπέζια με φαγητό.
2: Φαντάζομαι θα είναι όπως. Α, δεν ξέρω αν θα έχει φαγητό ή αν θα είναι τύπου συναυλία. Ξέρω όμως ότι θα έχει, φαντάζομαι, τη σκηνή όπως είχαν κάποια φεστιβάλ παλαιότερα διάφορων κομματικών νεολαίων.
0: Κατάλαβα. Okay.
2: Φαντάζομαι, σίγουρα θα υπάρχουν, επειδή γύρω εκεί στα Πέριξ υπάρχουν καντίνες με σουβλάκια.
1: Σίγουρα
2: φαντάζομαι ότι κάποιο θα πάρει από μόνο του. Δεν ξέρω, στο εισιτήριο μέσα πάντως δεν έχει πλήρες μενού.
0: Είναι
2: είσοδος 10 ευρώ.
0: Να μας στείλουν από την διοργάνωση.
2: Αν είναι κάποιο ψηλό γράμμα και δεν το πήρα, δεν το είδα, μήπως διαθέτει ποτό, μπύρα, αναψυκτικό κτλ.
0: Να μας στείλουν από την διοργάνωση, αν γνωρίζει κάποιο, αν είναι γλέντι, αν είναι συναυλία. Να το γνωρίζουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
2: Ναι, πάντως γίνεται στο δυτικό πάρκινγκ, δηλαδή έξω του Παγκρίτιο. Δεν θα μπούμε μέσα, κερκίδε, σφύρα κτλ.
0: Σωστά.
2: Έχουμε
0: σωστά.
2: Να σας πω και το κάτι τελευταίο.
0: Ναι, αμέ, γρήγορα. Πάμε.
2: Ωραία! Ξεκινάει λοιπόν το αγαπημένο μας θερινό σινεμά.
0: Πού είναι η κόρα! Μέχρι και η κόρα τα έπαιξε. Δεν μπορεί να ενθουσιαστεί. Γελάει.
2: Το ωραίο αυτό σινεμά μας στη Βιθλεέμ που μπαίνει από την οδό Πλαστήρα. 4 ευρώ είναι το εισιτήριο και φέτος συνεχίζει. Ξεκινάνε οι προβολές τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, και μέχρι 21 Σεπτεμβρίου έχουμε να δούμε και να πούμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, αναμένουμε.
2: Επίσης, κάτι τελευταίο, γιατί μου κάνανε παράπονα κάποιοι άνθρωποι. Θέλω να στείλω πολλούς αγαπημένους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό team σε μια εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή.
0: Α, ναι, να τα στείλουμε. Τα φιλιά μας, Μαρία.
2: Αυτοί ξέρουν.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριό μας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
19: Κουτάλα.
18: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
19: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
18: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
19: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
18: Όσο θέλεις?
19: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
18: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
19: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
20: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου

0: το Ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
0: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810 28000.

0: εδώ γίνεται ένα χαμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα, για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν και με γλέντια. Αν σα συνοριστούμε, θα είμαστε κάθε βράδυ σε άλλο γλέντι και αυτή θα είναι η ζωή μα. Μέχρι τέλο Αυγούστου θα έχουμε ένα αιώνιο hangover μετά. Δεν θα μπορούμε να θυμηθούμε ούτε το όνομά μα. Αλλά αυτοί είστε, κυρίε και κύριοι, τι να σα κάνουμε. Αυτή είναι η δύναμη των πλατσουρίστα, η οποία εξελίσσεται και αναπτύσσεται σε όλη την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ζωντανά σε όλο το νησί φυσικά. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, 29.42 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίδι. Φυσικά ζωντανά και σε όλα τα νησιά γύρω από την Κρήτη, Γάβδος, Κύθυρα, Κάσος, Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα σε όλους σας και εννοείται πως είμαστε εδώ και θα είμαστε ακόμα ένα 20 λεπτάκι στον αέρα. Απέναντι μου ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και απέναντι μου εγώ Βερίγου.
1: Και εννοείται πως θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα της Ελένης, η οποία, Γιώργο, μας ακούει από τις Κοτούρες Σερών, παρακαλώ πολύ. Τέρμα πάνω, τέρμα ψηλά, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, μας ακούει. Παιδιά, έχουμε και εμείς, λέει, γλέντια. Θα σας στείλω το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Όχι ότι θα έρθετε, λέει, εδώ πάνω, αλλά
0: μας έχουν καταλάβει.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στο Βασίλη, ο οποίος μας ακούει μαζί με τον Δημήτρη από τη Ρόδο και μας έχουν στείλει και αυτοί ένα ωραίο γλέντι που θα κάνουν στην πλατεία Ιαλισσού, Σάββατο 4 Ιουλίου. Παιδιά, σας περιμένουμε να ενισχύσουμε, λέει, όλη την προσπάθεια του Συλλόγου Νεολαίας μας. Μπράβο, παιδιά, έτσι πάντα τέτοια και καλά να περάσετε.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και εκεί στη Δραπετσόνα, αγωγό, όπου μας περιμένει εδώ πέρα ο φίλος μας, ο Μάριος, μας έχει στείλει εδώ πέρα για πολύ ωραία πράγματα τα οποία διοργανώνονται εκεί. Η Ένωση Κριτών, λέει, Κερατσινίου Δραπετσόνας διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Αύριο έχουν τα γένεια του φεστιβάλ με κριτική βραδιά με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Την Πέμπτη έχουν τον Γρηγόρη Σαμόλη. Την Παρασκευή έρχεται ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, Δημήτρης Σπυριδάκης το Σάββατο και την Κυριακή κριτική βραδιά με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη. Ένας χαμός.
1: Παντού η Κρήτη, έτσι.
0: Και είναι παντού η Κρήτη και είναι υπό την αιγίδα και τη περιφέρεια Αττικής εκεί. Να πούμε μπράβο στα παιδιά που το διοργανώνουν. Μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε φυσικά και στη φίλη μας την Κατερίνα, αλλά και στο φίλο μας τον Γιώργο, που μας ακούν από τον Άγιο Βασίλειο εκεί στα Χανιά και μας στέλνουν τα φιλιά τους, τα χαιρετήματά τους. Παιδιά, λέει, κάθε χρόνο προσπαθούμε να σας πετύχουμε. Πρώτη χρονιά φέτος. Άντε, καλοστραφιά, καλό καλοκαίρι, καλή εκπομπή μας θέλουν.
1: Εδώ είμαστε και φέτος στις κουζίνες μας, σας ακούμε στα μάλια. Πολλά φιλιά σε όλο το δυναμικό team. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να κάνετε όμως και κανένα μπανάκι, έτσι. Μην είστε μόνο μέσα στις κουζίνες. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας εδώ, τον Χριστό, ο οποίος μας στέλνει φωτογραφίες από τα μέρη του εκεί στην Καλαμάτα. Είναι πολύ ωραία η Καλαμάτα, λέει. Σας περιμένουμε. Είμαστε κι εμείς, λέει, μέσα στη θάλασσα, μέσα στο φαγητό, μέσα στα γλέντια. Και εννοείται πως ωραία θα ήταν να πηγαίναμε μια Καλαμάτα, Γιώργο.
0: Ναι, εντάξει. Και νομίζω ότι γενικά η Πελοπόννησος είναι περιοχή πολύ μας τα τελευταία χρόνια. Καλημέρες να στείλουμε και εκεί κοντά στα Χανιά και πάλι, όπου η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα και μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία συνταγή από τη γιαγιά της.
1: Ορίστε.
0: Για να τη βάλουμε στο πρόγραμμα.
1: Σίγουρα θα τη βάλουμε.
0: Καλημέρα ξανά Χανιά, εκεί στην Κεραμιά. Ο Αντώνης και η Ρούλα μας ακούνε και ψήνονται για το βράδυ για βολτίτσα, λέει, γιατί έχει, λέει, την παραδοσιακή στράτα απόψε, λέει, στα Χανιά, μετά τις 8
1: τέλεια.
0: Η ώρα. Οπότε να το ξέρει, λέει, και ο κόσμος, ο οποίος θα κατέβει το βράδυ στο λιμάνι των Χανίων. Να πούμε μια μεγάλη καλησμέρα και στο Παλέκαστρο, εκεί κοντά στη Ζητία που μας ακούει ο φίλος μας ο Μιχάλης και η Χριστίνα και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Στον προφήτη Λία Ερακλείου είναι ο Πέτρος και η φίλη μας η Κατερίνα και μας στέλνουν πολλά φιλιά και εκείνη. Και ετοιμάζονται και αυτή το βράδυ για βολτίτσα στο Ηράκλειο.
1: Και από το Ηράκλειο θα σας πάω στον Πειραιά, ηλιόλουστος και παρενέμορφος, μας λέει εδώ η Λένα. Κάνω βόλτα εκεί στα καράβια τα ωραία που μας έχει στείλει φωτογραφία και σας ακούω από το. Είδες τι σου είναι, ρε παιδί μου, το ίντερνετ, έτσι. Πας μια βόλτα και ακούς καλοκαίρι στο νότο και μεταφέρεσαι κάπως σε άλλο τόπο, τελείως εκτός.
0: Και όχι μόνο αυτό, και νομίζω ότι γενικότερα και ο κόσμος έχει ένα κόσμο, έχει έναν τρόπο να μοιράζεται πληροφορίες μεταξύ του. Μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος επίσης από το Ηράκλειο ότι μάλλον τα ξυλουράκια δεν θα είναι με φαγητό, οπότε το γράφει εδώ πέρα, το σημειώνει. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ από τη διοργάνωση. Πες μας, μίλαμε τώρα μπαρούφα στον αέρα και προσανατολίζουμε τον κόσμο. Αλλά να το ξέρουμε, είναι πανηγύρι, είναι συναυλία, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Καλημέρες επίσης να στείλουμε και στη φίλη μας την Κέτη εδώ πέρα που μας έχει στείλει μια πολύ ωραία κριτική εμφάνιση. Επίσης, εγώ με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη, το είχαμε ξαναπεί και χθες στις γωνιές. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος, η σχολή χορού γωνιάς, η οποία παρουσιάζει στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου γωνιάς τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη.
1: Και στα νηπιαγωγεία πηγαίνετε και κάνετε γλάντια, δηλαδή μπράβο σας.
0: Ναι, πραγματικά, δεν έχουμε λόγια. να στείλουμε μια χαιρετήματα και στο Στήλο, όπου είναι ο Χάρης και η Βίκη μας ακούνε από εκεί, αλλά και στο Γαλατά Ρεθύμνο, στον Νίκο και την Αναστασία. Αναστασία, έχετε γενέθλιά τη σήμερα, εγώ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να θυμηθούμε χρόνια πολλά, να ζήσει, να ευτυχίσει και ό,τι καλύτερο. Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Βάνα, η οποία μας ακούει από το Βούλισμα, εγώ. Από τον Άγιο Νικόλαο. Μας λέει, παιδιά, ιδανική μέρα, λέει, για μπάνιο σήμερα. Πραγματικά ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο, ευλογία είναι σαν να είμαστε στον παράδεισο. Και νομίζουμε ότι είσαι απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε πάλι Ολυμπιακούς Αγώνες. Μουντιάλ. Πραγματικά, μέσα σε μία ομελέτα θα συνδυάσουμε καλαμαράκια, βλίτα, ανθότυρους. Θα γίνει ένας χαμός. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η μαγειρική της ημέρας, powered by Festo Supermarkets, έρχεται σε λίγα λεπτά.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα παρέα με τα Βεστό Σούπερ Μάρκετ θα φτιάξουμε μία ομελέτα που δεν είναι ομελέτα αυτή, αυτή είναι ομελέτα Champions League. Τι Champions League, είναι ομελέτα Mundial. Ήρθε η ώρα για την επική ομελέτα του ψαρά από τα Βεστό Σούπερ Μάρκετ.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για άλλη μια μέρα να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο για να φτιάξουμε παπάδες οι οποίοι θα σερβιριστούν και θα γίνουν ανάρπαστοι για άλλη μια φορά όπως κάθε μέρα. Άλλωστε παρέα φυσικά με τα σούπερ μάρκετ Φεστός που με πάνω από 220 καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη εννοείται πως σε κάποια γωνιά δίπλα σας θα υπάρξει για να σας προμηθεύσει με φρέσκα φρούτα και λαχανικά αλλά και όλα τα πράγματα τα οποία σας είναι απαραίτητα.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα σας έχω μία ομελετάρα, άλλο πράγμα. Πραγματικά το απόλυτο super food ενός ψαρά, το οποίο είναι στη διάθεσή σας από το Σπύρο από τη Σιτία, ο οποίος πραγματικά είναι ένας άνθρωπος καλοφαγάς και ψαράς.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Θα βάλουμε καλαμαράκια μέσα στην ομελέτα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και πώς θα, δηλαδή, θα φτιάξουμε την ομελέτα, πετάξουμε μέσα τα καλαμαράκια, ας πούμε.
0: Κάπως έτσι θα γίνει, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τα υλικά είναι φρέσκα. Δηλαδή είναι φρέσκα τα βλήτα τα οποία θα βάλουμε μέσα. Είναι φρέσκα τα καλαμάρια τα οποία θα βάλουμε και αυτά μέσα. Γιατί η γειτόνισσα του φίλου μας του Σπύρου είναι και αυτή έτσι πάρα πολύ καλή.
1: Α, μάλιστα. Αυτή φταίει για όλα λοιπόν.
0: Έχει κοτούλες, έχει βλήτα, έχει μπροστανάκι. Οπότε τα πεσκέφια της θα πάει στην κυρία Σπύρο.
1: Νάτα, ο Σπύρος, νάτα.
0: Και αυτός ο Σπύρος αφού είπε έτσι να βάλει να κάνει έτσι μαζί με αυτά που του έφερε ένα ωραίο πιάτο, έβαλε και το δική του έτσι την σπεσιαλιτέ που είναι τα καλαμάρια που πιάνει από τη θάλασσα.
1: Αυτή μέχρι και ομελέτα θα σε κάνει να φτιάξεις.
0: Θα χρειαστούμε αυγά από τη γειτόνισσα, βλήτα βρασμένα, καλαμαράκια κομμένα σε μικρά κομματάκια, ένα μικρό κρεμμυδάκι έτσι για το καλό και φυσικά ξύγαλο όπου όλοι αγαπάμε, λαδάκι, ριγανούλα, πιπέρι και λίγο αλάτι.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως λίγο λεμόνι στο τέλος θα απογειώσει το πιάτο σας, μην το ξεχνάτε γιατί και το καλαμάρι θέλει το λεμονάκι του, αλλά και η ομελετίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχήν πρέπει να βράσουμε καλά καλά τα βλήτα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θέλουν και πάρα πολύ ώρα, θέλουν γύρω στα 5 με 6 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα βράσουμε εκεί.
1: Τι ωραία τα βλήτα, ρε φίλε.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία, ρε φίλε, τα βλήτα. Τα τρως έτσι με κολοκυθάκι, πατατούλα, βραστά με λαδολέμονο έτσι από πάνω.
0: Θα τα στραγγίξουμε καλά μετά το βράσιμο και θα τα ψιλοκόψουμε για να τα βάλουμε στην ομελέτα.
1: Μάλιστα. Θα τα βάλουμε μέσα κι αυτά.
0: Καλέ, ναι.
1: Γέμιση. Α, όπως φτιάχνουμε δηλαδή ομελέτα με σπανάκι.
0: Κάπως έτσι.
1: Ομελέτα με βλήτα. Το ακούω.
0: Το ακούς. Το νιώθεις.
1: Το ακούω.
0: Θα αλατίσουμε μετά ελαφριά τα καλαμαράκια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα αλευρώσουμε και θα τα τηγανίσουμε μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα τα αφήσουμε στην άκρη.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ένα τηγάνι αντικολλητικό θα σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Θα χτυπήσουμε τα αυγά με τη μυζήθρα μαζί.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι, ναι, να γίνει όλο ένα έτσι ένα ωραίο πράγμα.
1: Να σου πω, η γειτόνισσα είναι μέσα στο σπίτι τώρα.
0: Όχι, η γειτόνισσα έχει φύγει, πάει στο δικό της το σπίτι.
1: Α, έχει δικό της σπίτι.
0: Εννοείται. Τι.
1: Η γειτόνισσα τι είναι τώρα, παντρεμένη, τι είναι η γειτόνισσα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Μα θέλω να μάθω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η ομελέτα.
0: Απάντρευτη, είναι απάντρευτη και νοικοκυρά, ναι, ναι. Ναι. Προσθέτουμε τα βλήτα και τα γυρίζουμε για να πάρει λίγο γεύση. Χτυπάμε, όπως είπαμε, με μπέρδεψες τώρα, είδες.
1: Oh.
0: Χτυπάμε τα αυγά με τη μυζήθρα.
1: Εγώ φαντάζομαι τώρα
0: τη
1: γειτόνισσα με έναν εκκλησέ εκεί να χτυπάει τα αυγά.
0: Θα ρίξουμε το μείγμα στο τηγάνι και θα ψήσουμε σε μέτρια φωτίτσα. Και όταν αρχίσει να δένει η ομελετίτσα, σκορπίζουμε έτσι τα μισά καλαμαράκια μέσα.
1: Ναι.
0: Και κρατάμε τα υπόλοιπα για το σερβίρισμα.
1: Α, θα έχουμε και σερβίρισμα.
0: Τι, χωρίς σερβίρισμα. Μετά. Θα διπλώσουμε την ομελέτα. Θα την κόψουμε.
1: Θα τη διπλώσουμε.
0: Ναι, όχι.
1: Έλα, ρε φίλε. Δεν μπορώ τώρα αυτές τις ανομαλίες. Αλήθεια τώρα, δεν μπορώ. Δηλαδή μου σπάνε τα νεύρα. Τι διπλώνετε την ομελέτα, ρε φίλε. Τι είναι η ομελέτα, μπουγάτσα, τι είναι. Τυρόπιτα στο τηγάνι.
0: Καλά, εντάξει, μην εξάπτεσαι. Θα την αφήσουμε όπως είναι. Θα βάλουμε λίγο λεμονάκι και από πάνω και τα υπόλοιπα καλαμαράκια και θα τη φάμε και θα την απολαύσουμε. Φυσικά δεν ξεχνάμε το λεμονάκι το οποίο κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μα κοίταξε τώρα να δεις. Εδώ η ιστορία παραμένει χωρίς happy ending. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τι έγινε η γειτόνισσα.
0: Ωραία, φτιάχνει ο φίλος μας ο Σπύρος την ομελέτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την πηγαίνει σαν έτσι
1: πεσχέση
0: και αυτός δίπλα στην γειτόνισσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κρατώντας και μία μπυρίτσα.
1: Περιμένετε, τη ανοίγει την πόρτα με το πόδι, σπάει την πόρτα, μπαίνει μέσα, πηγαίνει από τη μέση, την κολλάει στο τοίχο. Τη λέει, σοβαρά μπορεί την ομελέτα, κάτι τέτοιο.
0: Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων την πασάρετε. Μάλλον θα τη πάει ένα κομμάτι αυτό που έμεινε. Γιατί το υπόλοιπο το έφαγε.
1: Όλα τα έφαγε.
0: Ναι, τι
1: ένα κομμάτι, τι gentleman. Τι gentleman.
0: Να τη δείξει, ρε παιδί μου, τι έχει να περιμένει, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, και μετά εκεί που τρώνε. Εκεί που τρώνε την ομελέτα, γίνεται και το ατύχημα, τι γίνεται τώρα εκεί.
0: Δεν ξέρω, μάλλον ξεκινά έτσι με του παράφορου έρωτα.
1: Να ενωθούν εκεί τα μποστάνια, να βγαίνουν οι ομελέτε, τα βλήτα, να γίνεται χαμό. Αυτή ήταν η μαγειρική τη ημέρα, Μαρία, με τα Super Market Festos και σήμερα. Πάμε γρήγορα σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
2: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
1: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
2: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
1: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Summer starts here.
2: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κάνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
6: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
5: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
5: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Ανέβασε την ένταση κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
8: mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
7: mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
8: mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
3: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
4: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
5: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
6: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
5: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο φάσιο.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη με αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
13: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
14: Είμαι η Άννα.
15: Είμαι ο Λάκης.
16: Είμαι η Αφροδίτη.
17: Είμαι ο Γιάννης.
18: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
19: Είμαι η Αγάπη.
20: Είμαι ο Δημήτρης.
21: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
22: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθατε εδώ στον A92,9. Απόγευμα Τρίτης, ο μήνας έχει 23 και το απλά καθημερινά μπαίνει αυτή τη στιγμή στην παρέα σου. Έχει σκοπό να μείνει για το επόμενο 2ωρο και για την ακρίβεια έχει σκοπό να περάσουμε και πολύ ωραία. Οπότε έλα. Έχω ζητάρει πολύ ωραίο τραγούδι για την συνέχεια. Πάνω Σκιάμος, και αν ξέρεις πολλούς όπως εκείνος, δώσ' τους το έναυσμα και πες τους ότι ξεκινάμε αμέσως τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ξέρεις ποιο είναι το μαγικό, ρε παιδί μου, κάθε φορά? Ότι το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνει χάλια καιρό, ενώ όλη την εβδομάδα μπορεί ο καιρός να είναι μαγικός, ιδανικός για θάλασσα. Οπότε αν δεν έχεις χρόνο, είναι ξέρεις, τα νεύρα σου λίγο στα κάγκελα. Αλλά είμαι εγώ εδώ για να σου πω ότι θα περάσουμε υπέροχα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και μόλις πριν λίγο ξεκινήσαμε, θα πάμε μέχρι τις 6. Καλησπέρα να πούμε στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στο smartpart.gr. Καλησπέρα όμως να στείλουμε και στην αγαπημένη Pizza Fan. Έρχεται Αντώνης Ρέμος και Μέντε Φου Ερτέ αμέσως τώρα.

πρωί της παρέας και γνωρίζονται στο Viber, έχουν στείλει ήδη κάποια μηνύματα. Εσείς που δεν γνωρίζετε τον τρόπο, είμαι εδώ για να σας επικοινωνήσω τους αριθμούς που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Οπότε πιάστε το κινητό σας και στείλτε μου στο Viber τα μηνύματά σας σε οποιαδήποτε μορφή, είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε βίντεο, φωτογραφία, οτιδήποτε και αν θέλησετε. 69 31 929 929, το Viber του A52,9. Οπότε ανοίγω και διαβάζω επίσης. Και επίσης να ξέρετε ότι έχω ανοίξει και το Instagram και το Facebook, οπότε και από εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, όπου και αν θέλετε στείλτε εσείς και εγώ είμαι εδώ για να τα διαβάσω και για να τα σχολιάσω.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Ακόμα και οι σαμουράι ξέρουν για εμάς. Διμπάμπο Κλιματέκνικα. Οι ειδικοί στον κλιματισμό. Θα μας βρείτε η Ορολοχητών 60 Ηράκλειο και στο κλιματέκνικα.gr.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

23 Ιουνίου σήμερα και πάμε να δούμε λίγο την ιστορία αυτής της ημέρας, τι έχει γράψει, γιατί το 1894 σαν σήμερα ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος πρόεδρος της ανέλαβε ο Δημήτρης Βικέλας και έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα, όχι με το συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά με μια Διεθνή Επιτροπή που όλο και καλύτερη γίνεται με το πέρασμα των χρόνων. Το 1902 αλλάζει όνομα η Daimler και γίνεται Mercedes, έτσι υιοθετείται σαν σήμερα πρώτη φορά, και το όνομα αυτό έχει να κάνει με το όνομα της κόρης του

0: Eurobasket. Σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος χάνει από την Λιθουανία, 82-64 έγραψε το σκορ, και ήταν ο λόγος να αποκλειστεί στην πρώτη φάση του 31ου Eurobasket της Γαλλίας για πρώτη φορά από το 1983 μετά από 3 συνεχόμενες ήττες.
1: Έλα!

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έγιναν και τα Mad Video Music Awards, οπότε το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά. Έγιναν και το Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ στα Μάταλα. Ξέρεις, όλα αυτά συνωμοτούν. Καλοκαιράκι λοιπόν, ζέστη, και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το πότε θα βουτήξουμε σε μια δροσερή θάλασσα παρέα με φυσικά τους, τους φίλους μας, αλλά τους δίποδους, τους αγαπημένους μας, και τους ακόμα πιο αγαπημένους μας, τους τετράποδους φίλους μας. Να ξέρετε ότι επειδή κάθε χρόνο γίνεται ένας μικρός χαμός στις παραλίες με το τι επιτρέπεται και το τι όχι όσον αφορά τα αγαπημένα μας κατοικίδια, καλό είναι να ξέρουμε και να είμαστε απόλυτα νόμιμοι για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί τα πράγματα έχουν λίγο, γίνει λίγο πιο περίεργα, ρε παιδί μου. Η νομοθεσία λοιπόν, διαβάζω ότι ξεκαθαρίζει πως στις ελεύθερες και μη οργανωμένες παραλίες τα αγαπημένα μας τετράποδα μπορούν να κάνουν τις βουτιές τους ελεύθερα, αρκεί μόλις βγουν στην ακτή να τους φοράμε το λουράκι τους. Αν έχει και κόσμο γύρω, εγώ θα προσθέσω. Αν δεν έχει, okay. Από την άλλη πλευρά τώρα, αν επιλέξεις να πας σε κάποια οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, με beach bar, γενικότερα με πιο πολύ κόσμο, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο αν η ίδια επιχείρηση έχει βάλει ειδική ξεκάθαρη σήμανση ότι δέχεται κατοικίδια, και επίσης αν μία παραλία έχει γαλάζια σημαία, άκουσε το λίγο αυτό γιατί είναι σημαντικό, ακόμα και αν είναι τελείως ερημική, ο νόμος απαγορεύει να βουτήξει το ζωάκι μας. Το μυστικό για να περάσουμε όλοι όμορφα, να ξέρεις, και χωρίς καυγάδες, χωρίς προστριβές και όλα αυτά, είναι να φροντίζουμε να έχουμε έτσι, να φροντίζουμε το ζωάκι μας να μην αφήνει ακαθαρσίες, και γενικότερα να σεβόμαστε τους γύρω μας. Τώρα μην με ρωτήσεις, ξέρεις, όλα αυτά, και εγώ είμαι υπέρ των αγαπημένων των αγαπημένων μας τετράποδων φίλων, να τους παίρνουμε στην παραλία. Αλλά δεν θα σου πω ότι είναι πάντα εύκολο, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα αγαπώ τα σκυλάκια, τα αγαπώ τα γατάκια, αλλά υπάρχουν κάποιοι που το σκέφτονται διαφορετικά.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

διακοπές, πού θα πας διακοπές, έχεις κανονίσει κάτι ή όχι? Θα ήθελα να μου πεις. Και βασικά, θα είναι εκτός του νησιού, θα είναι εντός του νησιού, θα είναι εντός νομού, θα είναι εκτός νομού, όλα αυτά θέλω να μου τα μεταφέρεις. Βέβαια, όπου και αν πας, θα πρέπει το μεταφορικό σου μέσο να λειτουργεί στο καλύτερο του δυνατό του. Οπότε επισκεπτόμαστε το smartpart.gr αν θέλουμε την άνεση του καναπέ μας. Αν είμαστε έξω, υπάρχουν δύο φυσικά καταστήματα τα οποία μπορούν να σου προσφέρουν τα πάντα όσον αφορά τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου σου ή της μηχανής σου. Οπότε επισκέπτεσαι τον Κουζουλογλου. Δύο καταστήματα. Το πρώτο στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, το δεύτερο στην Μάρκου Καραναστάση 4, για να προσφέρουν στους Ηρακλειώτες και όχι μόνο τα καλύτερα που αναζητούν. 1, 2, 3.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
3: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
1: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Απόγευμα Τρίτης, 23 έχει ο μήνας και εμείς εδώ στον ΑΠ 92,9 στο στούντιο με πολύ ωραία διάθεση, ωραία θερμοκρασία και όλα τα καλά. Έχω σετάρει Watermelon Sugar για την συνέχεια και αν σκέφτεσαι να πιεις ένα κοκτέιλ όπως το Watermelon Sugar, στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας μία γεμάτη και διασκεδαστική ώρα από μουσική.

περνάτε με το κοκτέιλ σας, με τον καφέ σας, με οτιδήποτε έχει μπροστά του ο καθένας, να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε εισηγεία και να πούμε και χρόνια πολλά στον Αριστοκλή, στον Αριστοκλέα, στον Αριστόκλεο, στην Αγρυπίνα που γιορτάζουν σήμερα, αλλά και στην Λούλου, στην Λούλα, στον Λούλη και στην Λουλού. Α, ο σκύλος με έχει. Να, με είδες που λέγαμε πριν για τα τετράποδα. Ο σκύλος με έχει σήμερα, γιορτάζει. Πάρα πολύ ωραία. Η Λουλού γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, παιδιά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και σε εσάς που γιορτάζετε κάτι ωραίο, κάποια επέτειο. Έτσι, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά σε όλους σας και όλα τα καλά. Από το ΝΑ 92,9 και από το Απλά Καθημερινά.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε γιατί έχει ξεκινήσει έτσι και μυρίζει λίγο η γεύση της Pizza Fan. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για μαγικό throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ μέσω της Pizza Fan. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του εξαιρετικού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές, θα το έλεγα εγώ, πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές, πιο γεμάτες από υλικά. Άκου ποιες επιστρέφουν και θα σε πάει πίσω αυτό, πάρα πολλά χρόνια πίσω. Θρυλική Vesuvius, all time classic καναδιάνα και την Vintage Special που πραγματικά τα έχει όλα. Έχουμε φάει και αν έχουμε φάει πίτσα special. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις αυτές τις πίτσες και την προσφορά που σου δίνει Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml στα 9.50.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει, να το
1: πω. Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Επειδή κάναμε το throwback λίγο πριν με την Pizza Fan, πάμε να κάνουμε ένα αγαπημένο, να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο συγκρότημα που στο παρελθόν, βασικά και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, γιατί γνωρίζουν οι παλιότεροι και μαθαίνουν οι νεότεροι. Οι Pix Lux έρχονται στο Ηράκλειο και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι Pix Lux έρχονται στο Ηράκλειο σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για όλους μας. Και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, εκεί που, στο σημείο που αγαπούν και οι ίδιοι και αγαπάμε και εμείς κάθε καλοκαίρι στο Δήμο μας. 1η Ιουλίου έρχονται για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία με όλες, με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Οπότε κλείνεις τα εισιτήριά σου, τα βρίσκεις στο ticketservices.gr. Διοργάνωση Cretan Art Productions, ενώ ο χορηγός επικοινωνίας ο App 92,9. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Θα έρθει και διαγωνισμός, οπότε όλα μα όλα τα καλά. Γενικότερα όλες τις συναυλίες θα τις δεις και φέτος με τον App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά.

0: κερδίζεις την πίτσα φαν της ημέρας. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φτάσαμε στο τέλος για το απόγευμα της Τρίτης. Αν κοιτάξεις το ρολογάκι σου, θα καταλάβεις ότι 2 ώρες κάναμε πολύ ωραία παρέα και αυτό το απόγευμα. Ανανεώνω μαζί σου το ραντεβού μου για αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. Αύριο το πρωί 8 με 11 ο Βαγγέλης Χατζηδάκης και η Κάλια Δακανάλη θα είναι στην παρέα σου την πρωινή. Έτσι το μεσημεράκι θα τα πεις λίγο με την αγαπημένη Γογό Βερίγου και τον Γιώργο Μπαλαθιάρη. Το καλοκαίρι στο Νότο θα ηχήσει μέσα από τον A92,9 για τον ομό Ηρακλείου. Ενώ λίγο μετά τις 4 σε περιμένω εδώ στην παρέα μου για να τα πούμε και αύριο το απόγευμα απλά καθημερινά. Καλώς υπόλοιπο και μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κρητικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
2: Νούμερο 3.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Νούμερο 2.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Νούμερο 1.
6: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Σε θέλω ταραταγή μέσα στο λίγο.
8: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Αλήθεια. Να δούλευε η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και το πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: κανείς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
16: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
17: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
16: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
17: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
16: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
17: Εισαγωγές αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
16: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
18: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές, εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
19: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
20: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
6: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
2: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λίγο.
0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον ΝΑΠ 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας ΝΑΠ

0: πάλι κρύο το νερό?
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
1: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό. Ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
2: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
1: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάσα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις. Από άλλο κόσμο.
15: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
14: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
3: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
2: Ποιον λες?
3: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
2: Α, εντάξει.
3: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
2: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
3: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
2: Όχι, αυτό δεν πειράζει, έχουμε κοπέλα να το κάνει.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ?
2: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
3: Α, okay.
2: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
3: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
2: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
3: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
2: Ρε φίλε.
3: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
2: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
3: Όχι, γιατί δεν έχω έρθει, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
2: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
3: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
2: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
3: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
2: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ήμασταν.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμάνι.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App.

0: summer starts here.
1: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Locomondo ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. 1, 2, 3,

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
10: Κάθε μέρα ΑΠ, κάθε ώρα ΑΠ, κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Σε θέλω καραπακή μέσα στο λίγο.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
5: Θα με βοηθήσεις να το πει.
4: Ναι.
5: Θες το διαβάσεις?
4: Όχι, θα σε βοηθήσω να το... Ήμουν ξαφέστατος.
5: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
4: Όχι, αλλά δες τώρα.
5: Περιμένω να τελειώσει.
4: Όχι, είναι χαλή.
5: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
4: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
5: Να σου πω κάτι.
4: Παρακαλώ.
5: Θέλω. Έχει πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα τη ομπή να τα ακούσει ο κόσμο ή όχι? Πάει τραγουδά με τον Μπαγκαράγκα.
4: Πε τα.
5: Λοιπόν, η νικήτρια τη φετινή Eurovision, η Ντάρα.
4: Μπαγκαράγκα. Συγγνώμη.
5: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαρα.
4: Επιτέλους είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
3: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
6: Κι άλλο.
2: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: on sugar. Up top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
5: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω.
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στην Καρίσο έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, οκ. Okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει.
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Αν νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει.
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
7: διάγει okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
6: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Σε θέλω καραπακή, μέσα στο λίμα.
9: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
11: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
12: Τροπή σου.
11: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
5: App 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
6: Τροπή σου.
5: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: παιδί.
1: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
2: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
0: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.